Πρωινό Show 104. The first contemporary radio. Κατρέφεμ. And it goes.